0: δεύτερη ώρα.
1: Εδώ
0: για
1: είμαστε.
0: Σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου.
1: Κοίτα χαρά που έχει που μπήκε το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε, εσύ, γιατί.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με αυτά που προμηνύονται για κάτι σαραντάρια και δεν ξέρω τι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τελικά. Εγώ θα κάνω μια πρόταση.
1: Για πες.
0: Την εκπομπή αυτή να πηγαίνουμε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέσα.
1: Αν νόμιζα στην ταράτσα.
0: Open air. Εντάξει.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι 6 στους 10 έχουμε το μαύρισμα του ταξιτζή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα τον William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, τι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος τα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές, έτσι. Μακάρι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφή.

0: Εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος το είπε?
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτωσε η Φατμέ στο γενή
1: δηλαδή,
0: τζαμί.
1: Δηλαδή ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζομαι ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε. Και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι.
1: Τι την απασχόλησε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντριο, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια η Έπστιν, δηλαδή, είναι να τραβά τα μαλλιά σου, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν εξαιρετική.
0: Και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγκελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το παρακαλώ. Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Annie Lennox. Παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε, ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων τους έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει
1: αυτό? Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone, ναι, για τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο, όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας,
1: με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα Τρίτη, 2 του μηνός Ιουνίου, τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά, μέχρι αύριο.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

No!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

πρώτη μέρα που σε γνώρισα γιορτάζω. Γιορτάζω κάθε χρόνο. Γιορτάζω κάθε χρόνο γιατί έχω

Όπα σου λέω. Θεέ μου συγχώρεσέ την, Θεέ μου συγχώρεσέ την εμένα, εμένα την κερά μου Θεέ μου. Θεέ μου συγχώρεσέ την και μη τζιπέψεις, και μη τζιπέψεις πάθη. Και μη τζιπέψεις πάθη γιατί, γιατί γυναίκες σαν κι αυτή είναι δικά σου λάθη. Όπου είχα εχθρό τον έκαμε, όπου είχα εχθρό τον έκαμε φίλο, φίλο και δεν την νοιάζει. Όφου την ξελογιά στρατιώσω με βλέπει και πονώ,

Έχω τη μοίρα, γεια σε μη μου. Έχω τη μοίρα και χτυπά, χτύπα και εσύ από πάνω. Μα εγώ έχω μάθει στη ζωή υπομονή να κάνω.

Έχω τη μοίρα και χτυπά κεραμ. Έχω τη μοίρα και χτυπά δώστης. Δώστης κι εσύ ένα χέρι. Ίσως, κεραμ μου ίσως. Ίσως με σένα σύμμαχο αποτέλεσμα να φέρει.

και χτυπά και εκείνη, και εκείνη απούτσι δείχνει. Και εκείνη απούτσι δείχνει σε μέρος που δεν

Με πολύπος τσι πληγές, ο χρόνος τσι γιατρεύγει. Μα μένα γιάσε μη μου, μα μένα κακοσύνεψε κιόλο.

μοίρα βοηθά πολλές φορές τους ανθρώπους. Πολλές φορές τους ανθρώπους μόνο σε μένα φαίνεται.

χτυπά, μα δε, έμα δεν αλλάζω στάση. Θα την αφήσω, θα την αφήσω, θα την αφήσω να χτυπάει σαν

πάντα θα στέκω όρθιος. Πάντα θα στέκω όρθιος ως κι αν με δέρνει μοίρα. Γη θα νικήσω, γη θα νικήσω ή θα χαθώ, απόφαση το πήρα. Πρόσεγε σε μη μου χαρά, χαρά δεν πρόκειται να δω δίχως, δίχως τη συντροφιά σου. Δίχως τη συντροφιά σου η υποχρέωση είχα να σου το πω, πόκια και πέραξά σου.

για τα ημίρα με χτυπά. Για τα ημίρα με χτυπά, για τα μεστρά πατσάρι. Αφού δεν έχω άλλες χαρές τον κόσμο να μου πάρει. Έκαμε απόπειρα η χαρά. Έκαμε απόπειρα η χαρά να'ρθει για να με σώσει. Να'ρθει για να με σώσει, μα ακούνε φράχτη ή καημή. Και πώς θα μου σημώσει.

Από όταν γεννήθηκα έχω συνεργασία με τσικαϊμούς και στη χαρά δεν δίνω σημασία. Όταν θα σμίξω με χαρές ή τα χαρίς θα πούνε, ή τα χαρίς θα πούνε από θα τα δουν τα μάτια μου για αυτές να διαφορούνε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπης ηλιακτίδα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Αλχημιστής

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

Your songs, your music, our melody, our radio station.

Εγώ τι λέω από πίσω σου, το λέω και μπροστά σου. Πρόσεξε φίλε καλά, γιατί θα έρθει τη σειρά σου. Πάντα να παίζεις μαζί μου με ανοιχτά τα χαρτιά σου. Εγώ ξηγέμαι με τοπικά. Κοπήκανε τα ράματα, ανοίξανε τα τραύματα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν.

0: 2841-0-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Two weeks from shore went down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Όχι, κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί να πληρώσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για χρέη, τι είναι, κανένας φτωχοδιάβολος που μένει στις γειτονιές της Αθήνας που χάνει το σπίτι του? Όχι. Είναι κόμματα που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχουν μεγαλουργήσει, έχουν προσφέρει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί και ο Κώστας Σιμίτης, με τα Σαρδάμ τα ωραία. Οπότε τους χρωστάμε, δεν χρωστάνε. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε, πληρώνουμε, τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και τους δύο μαζί στα κέφια μας όταν είχαμε τότε τις συγκυβερνήσεις. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Πάρτε το απόφαση, και αυτό το τρίβουνε στη μούρη. Ένα δις είναι, 300-400 ο ένας, άλλα τόσα και ο άλλος. Δεν πρόκειται όλα αυτά να πληρωθούν, διότι δεν πληρώνουν τα μεγάλα κόμματα. Διότι δεν είναι μια κοινωνία ισότητας. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Να ήσασταν κόμμα, που είσαστε από κόμματα, που είσαστε άτομα, που είσαστε οικογένειες και θέλετε να έχετε και σπίτι φτωχολιμούτσιδες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπαταλούσε, τάιζε κόσμο από εδώ και από εκεί τους δικούς τους, μπαίνανε λεφτά, παίρνουν δάνεια και τώρα δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όταν έχει προέλθει, για να καταλάβω. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
3: Ωραία, ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε περισσότερο 38. Mm-hmm. Ή ανάποδα, ανάποδα ήταν πρώτος τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τέσσερα το γίνουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
0: Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο.
3: Σπίτια,
0: όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχώρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθή να βγει αυτό.
2: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει ψυχή μας, σπαράζει καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουνε, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το 2 ευρώ που δίνουν εκεί το χρόνο, πόσο δίνουν, με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουν. Όμως είναι 9 εκατομμύρια η τόκη. Δεν βγαίνουν, μπαίνουν και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ. Εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε, που γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει. Οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό, όπως λέει εδώ ο Άδωνς, και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσι εκεί για τα δάνεια της Νούδου.
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρώματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννητο με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
4: Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης, έχω δικαίωμα να δικαστώ.
2: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. Και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
4: Μέχρι το 15 το άλικτο κεφάλαιο πλέον που όφιλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 15 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άλικτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000. Μα πού το έχω αγοράσει, στη Μύκονο?
2: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, τη έχουν πάρει το σπίτι. Να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση.
3: Ναι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
0: πληρώσαμε. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός της Υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιος συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα μου και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
1: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια όπως με
5: άρα
1: το
5: κριτήρια κατσέρι. Δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς?
1: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
6: Μπράβο!
7: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μπράβο! Εναμώνουμε τον αγώνα μας να περάσει μήνα μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε αυτοφόσιτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της τοπολογιάς των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
2: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΕΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται και τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε γιατί έχουν διαφορές αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί. Που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
8: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλας αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
8: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
9: Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Αυτό είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί δύο φορές. Οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία. Θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει βέβαια. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό. Που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, ο προοδευτικός σχηματισμός, μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα. Που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από τη Γιαδικιάρογλου και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό όπως μας λένε συνέχεια.
9: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
10: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
11: Sorry.
9: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν οι συγκλήσεις.
10: Να χέσεις, θες.
11: Καλέ.
12: Ω, Πασοκάρα!
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
13: Και ποιος θα πρέπει στη δεύτερη καλύτερη.
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον. Και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα, θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παρετήθηκε, θα κάτσε κάποιο καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
11: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
2: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική, πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους, μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο φρόντο.
11: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
14: Πώς το πάρε, παιδιά. Ρενάνα, πώς το πάρε.
15: Ποιο?
14: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά. Ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
11: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
16: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
2: Έλεγε η Αχτσιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζει με αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά. Που ναι, ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χτσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
16: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από μας. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
17: Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
16: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδηση.

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης κι αυτός. Εμπνέονται από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ. Κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμός, δεν χρειάζεται να είναι. Βέβαια είναι του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια. Τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και τον μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
6: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
6: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιας, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του. Πολλοί έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με έναν 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονα. Ως 17χρονα τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακεία, προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακεία αυτό που είπε. Εδώ, ωραία, το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση εκεί κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο παιδί. Ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση μαθήματα μόνο, και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
7: Εγώ θα βγω με πανό στην αερογέφυρα των Μαργάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαργάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
9: Σύμπαν αρχίδι.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαμφάρες που λέει και το ένα και το άλλο, ότι θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφος. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
1: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο. Το μαύρο γιαλούρο. Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και της Νέας Αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα, ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
9: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
1: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη, δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλτε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
9: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, είχε όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα? Σε μια τόσο ρευστή περίοδο, ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
10: Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
11: Μπράβο.
10: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
8: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
9: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
7: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Two weeks from shore went down on her right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
3: Μου στείλε ο Άγγης μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
4: Έλα, Ραποστόλη.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
3: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
5: Δεν έχουμε χρόνο.
4: Αλλά με βάση στατιστικά την ατιμορρησία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένα λαϊκό. Που ζητάνε πόρτα σίγουρα. Έχει το δικαίωμα να κάνει υποκλοπέ. Έχει δικαίωμα να πετά τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχει δικαίωμα να πουλά τα χρέη του στι τράπεζε σε φάουντ και να του ταυτόνει ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχει δικαίωμα να αφήνει τον κόσμο να πεινάει. Έχει δικαίωμα να βάζει τη χώρα.

0: σε χρέη, έχει δικαίωμα να σκοτώνει κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές, δεν σου απαγορεύει κανείς.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει όμως, έτσι πάει.
0: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρει κρέα για το σπίτι σου, να φας μοστάρι.
1: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέα. Τι είμαστε, κτηνοί.
0: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
1: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
0: Απαγορεύεται να δει την οικογένειά σου, να πα να δει συγγενεί σου. Απαγορεύεται αν έχει ένα παιδί να το στείλει να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικέ. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώ γονεί. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
1: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
0: Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
0: Σαφώς.
1: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
0: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
1: 600 καλά λες, ναι, οκ.
0: 600 καλά. Είναι πολλά αυτά που...
1: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
2: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα περνάμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
1: Ναι.
3: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
0: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τις αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως. Και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
4: Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
1: Ωραία.
4: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
1: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
4: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
1: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
4: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Oh. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
1: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
4: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
1: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
4: Ρε Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
1: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
4: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
1: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα γεια.
5: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ, δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμοληθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις. Λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος. Είχε και Twitter παλιά ο κύριος, και τώρα το έχει, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλάει, είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτό συνεπής με αυτά που πιστεύει, λέει το εξής.
3: Άρα, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα, όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα, ήταν λάθος εν πωλής, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια. Και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στο επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης. Διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό. Το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα που τώρα τον ενέπνευσε. Ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο
5: έτσι,
6: πότε, πριν από τις εκλογές.
5: Είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τα τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική,
5: θα δούμε
6: όμως.
5: Το ότι... Γιατί είναι ουσιαστική, νομίζω.
6: Γιατί σε συνέδριο, ξέρετε, γνωρίζονται καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν, εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας. Αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λήξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λύγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμας μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί. Λαός μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Κάτι.
2: Τι?
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε Καραγκιόζη, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον Άδωνη υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πώς θα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κάνει να στείλει. Πώ θα στείλει του Πάτριοτ, από μόνο του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρει ποιο Βαγγέλη, ε.
11: Ποιο Βαγγέλη.
10: Αυτό που σε πηδάει και απαγγέλει. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
12: Ο Μαρκόνη, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένα.
11: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
11: Δεν ασχολούνται,
12: πούνε...
11: παιδί μου, άχρηστα τίποτε, κρέατα. Λέει,
12: να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
11: Α, ναι.
12: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνα στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπαν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
11: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
12: Και να καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
11: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
12: Να το κάνει interview in English.
11: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέστεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
14: Έλα, ρε.
11: Έλα.
14: Θα κλείσετε, είναι καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
14: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που το έτσι Κύπρο το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
14: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
14: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, χριστοκρέα ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
14: Τι να χάρη, ρε,
11: ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
15: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
14: Κάνα live θα κάνει.
11: Live θα κάνω.
14: Α, θα κάνει, πάλι καλά.
11: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
14: Μόνο Αθήνα, αλλού.
11: Τι θε, τι σε χάλασε δηλαδή.
14: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πε και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
11: Πού θα σε ταξίδι.
14: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
11: Ελλάδα.
14: Ναι, Ελλάδα.
11: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω, όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
14: Θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμίνε. Θα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
14: Ναι, ναι, μόνο.
12: Κουκουέ, δαγκωτό.
2: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλοι θα το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς στόχους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτόν τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά. Η συμπαράταξη της αριστεράς είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για τη γενοκτονία του Ισραήλ.
16: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
2: Για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη, σήμερα α πούμε δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσει. Να το υποστηρίξουμε γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίο τρόπο, αριστερό σκέψη. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται και στα αριστερά όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλο. Λαό στο τρίτο μέρο. Αύριο εμεί τα υπόλοιπα. Γεια σα.
17: Α, σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκη εδώ.
11: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
17: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
17: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
18: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
17: Όχι, πρόσεχε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
17: Όχι.
11: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν. Σε παρακαλώ.
17: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά
11: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
17: Α, στις οικονομικές κυρίως.
11: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
17: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
11: Γεια σου, Δημητράκη μου.
19: Καλό.
11: Λέγεται.
19: Αποστολή.
11: Έλα.
19: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
11: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
19: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
11: Ποιο είναι.
19: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
11: Αλίμονο.
19: Του θαυμάσει.
11: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
19: Έτσι, μόνο αυτό είναι.
11: Πάντως,
19: ο ηγέτης.
11: Αν ψάχνει που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
19: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
11: Πιανού?
19: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
11: Ναι.
19: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
11: Μάλιστα.
19: Ρετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
11: Λέγεται.
20: Καβιάρι μου!
11: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
20: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω: Ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
11: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
20: Μαλάκα,
11: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
20: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
11: Τόσο πολύ, ε.
20: Και να μην το σηκώνει, λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα και πήγα να τη πω μόλι χαμηλοβλεπούστα, αλλά εντάξει δεν ήθελα τώρα να πει.
11: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
20: Ναι, και το δεύτερο είναι θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα πρόεδρε!
21: Πρόεδρε, έλα!
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
21: Έλα με φόρα!
20: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό μαλάκα.
11: Το θυμάμαι.
20: Ανάγκη πάλι κοντοπόδαρη κλανιά μαλάκα πάει να κάνει κόμματα μουλάκια. Θα οικονομήσουνε μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς. Να πάρουμε τις επιδότητες.
11: Δεν βάζει μυαλό. Α, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
23: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
20: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες, κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
11: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, εδώ.
25: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

εκείνες στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή, και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά, και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν πω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Μπράντις ο Πίτης τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβαζα από το 22. Κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου
1: όχι
0: φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου. Με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστο σας δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο. Εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν με το όνομα. 33. Δηλαδή έχουν 30 χρόνια διαφοράς σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Κατάλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt. Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή... Κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα. Δεν
1: καλή
0: τη θυμάμαι καν.
1: Σταμάτα, γιατί ξεχασμένη? Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι,
1: δεν
0: παιδί μου, δεν θυμάμαι. Αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα, αυτό το διάσημο, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε. Για να ακούσω δυνατά.

δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, mm-hmm. κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μία συνταγή, άκου τώρα. Εσύ, έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα τους πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού?
0: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου? Άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα του χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει, τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι,
0: αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μια σχετική, καλά μην ψοφήσεις τώρα, και έχει και μια σχετική τριβή με την πραγματικότητα,
0: πώς
1: έχω
0: να
1: την
0: έχει,
1: ελπίδα ότι έχει, μπορεί να πει και ένα μπάστα.
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδιαίως για το σπίτι του?
1: Δεν είναι, είναι δυνατόν όλοι υποψήφιοι σικιόμοι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν, ναι, και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά. Για...
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να, μιλήσεις μεταφορικά για τις ευρωεκλογές. Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που ψαρι... να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε σπίτια.
0: Τα φίδια τι σε έχει πιάσει σήμερα?
1: Έχει πιάσει ένα άγχος, ρε παιδί μου, τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν, μπαίνοντας στο στούντιο, κατάλαβες γι' αυτό?
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντή να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράς εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία, και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, άλλο μπορεί η χελώνα, να σε δακώσει, ναι, αν αλλά... την ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλο, ναι, ο όφης,
0: είναι λίγο,
1: ο καταραμένος.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον. Έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα...
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, 1,5.
1: Μου έχει τύχει να κολυμπάω, να κολυμπάω και στα 3 μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά 3
1: μέτρα. Να δω δελφίνια.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στον

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Παγκόσμια ημέρα του μήνα. Ποδηλάτου σήμερα.
0: Αλίμονο.
1: Που έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομους σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης. Αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: Ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι σε ίσιο.
1: Αν έχεις και κίνηση και είσαι μες στην πόλη, και είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η κατάσταση.
0: Αν
1: γιατί
0: δεν
1: σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι, ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για,
0: ναι,
1: τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα σαν
1: που
0: σήμερα.
1: Γεννιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα, τη ματιά μας στο παρελθόν, για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε? Μια
1: λοιπόν,
0: λέγε. Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Μπαίνει και... ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
1: Καλέ, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κοσμάκι. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω νωστό να αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνι, ο Ντέπι εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα. Ξένιο
1: ζεύς.
0: Λοιπόν,
1: τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει ο δωδεκάτος πίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνι ο Ντέπις στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Τζεφ Μπρίτζες που θα υποδηθεί το Θεό. Ο Άνταμ Ντράιβερ και ο Τζέισον Μόμοα έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μία κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μία κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε? Καμία σχέση με την πραγματικότητα, εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά τι ξέρω, ρε παιδί μου, εμένα μου παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα? Τι ταινίες? Υπάρχουν σκηνοθέτες?
1: Σεναριογράφοι υπάρχουν? Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνα τους, πίστεψέ με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει Κόσμος και Τραμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς για άλλη μια ώρα
0: μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα, ναι, πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία, ξέρω και εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω και εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και
1: νόημα.
0: Η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση, ναι. Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Καρκάκια και γόπες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει,
1: και
0: δεν
1: τι
0: έχει
1: είχαν φάει
0: επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα
1: ουρανίου,
0: ξέρω και εγώ, είναι για μόλις, ναι. Κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό, ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια.
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά, ναι,
0: εντάξει,
1: καλύτερο να σου σκάσει μια σκατουλιά.
0: Ωραίος
1: αλλά...
0: ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος, γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις καθαρσίες που στέλνουμε μπαλόνια στη Νότια Κορέα.
1: Και τι θα άνθρωπος.
0: Τώρα. Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα ήθελες έτσι αντίστοιχο?
1: Τι θα ήθελες να τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να ήθελες, το ίδιο θα ήθελες, γιατί όχι? Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Τι θα ήθελες να στείλεις κάτι άλλο?
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί ας πούμε που ανησυχείς, το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούνε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά, κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήταν συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώποι, να πούνε, ξέρω εγώ.
0: Γιατί βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Βρώμο συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή ας πούμε του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιουν Γκουν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε και φταίδες?
0: Και φταίδες?
1: Και φτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λένε, να τον δώσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε και φταίδες να έχεις να φας.
0: Φάει αγόρι μου να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους. Μαζεύονται, τσακώνονται ή τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως, από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους, δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι, δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Α, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιώρο της Τετάρτης. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok για επικοινωνία, εκεί μας βρίσκεις. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει
1: τους.
0: Αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν γκλουν που
1: λοιπόν,
0: έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και σε βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην. Mm-hmm. Θα λεβες. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά άμα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Κατάλαβες, να σου κάνει εκείνον τον απειβδισμένο συνοδό που κάθεται έξω από το δοκιμαστήριο mm-hmm. και είναι σε φάση πότε θα τελειώσει mm-hmm. και mm-hmm. δεν αντέχω άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, αν τον τραβάς τον άνθρωπο κάποιες ώρες. Εντάξει, υπάρχουν τέλει, και ανοχές.
1: Τώρα μπορείς να ενοικιάσεις ένα τέτοιο κύριο mm-hmm. στο Λος Άντζελες. Τώρα
0: τι
1: δεν
0: να
1: ξέρω
0: κάνεις,
1: αν έχουν
0: να τον
1: επεκταθεί. Παιδί μου, έχεις χωρίσει.
0: Α,
1: και θέλεις να...
0: Θέλεις να δείξεις
1: ότι έχεις επανέλθεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση.
0: Έχεις
1: να
0: πάρεις, ας πούμε... Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό. Δηλαδή, τι έχεις έχω να... κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
1: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου.
0: Ναι.
1: Που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ότι θα
0: ναι.
1: αρχίσουν να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες τι έγινε.
0: Όλα αυτά μένουν εκεί.
1: Όλα
0: μένουν εκεί αυτά.
1: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
0: Μένουν εκεί δηλαδή στη συνοδεία,
1: τώρα,
0: ας πούμε.
1: Είναι πας με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
0: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει.
1: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
0: Αχ, τι να πω.
1: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservants. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν να μου σκάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, mm-hmm. Η ζωή του Ray Charles. Έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Ναι. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, αυτό που μου
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρασα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ναι, ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό,
1: ναι,
0: έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι. Mm-hmm. Και τώρα πάλι άλλαξε και έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Αν το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα αχωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει ο άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Α, δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χόρτα, δεν είναι και τόσο ακαθάριστα. Αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Mm. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνιδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνιδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα, mm-hmm, και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα,
0: ωραίο,
1: έπρεπε να υπάρχει μια ποινή εάν ο συνιδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό, όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει,
1: mm-hmm,
0: είναι, ναι, εξαφανισμένος
1: και είναι στα αζήτητα,
0: ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει, είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω, mm-hmm, των αντιπροσώπων τους και είπανε δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία.
1: Άλλη μόνο.
0: Του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, πες το, γιατί σε βλέπω τώρα αντρώγεσαι να το πει. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτή η γυναίκα κάθε Τετάρτη να μου τη λέει.
2: Για πες. Μα ένα χρόνο και κάτι μου λες ότι Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας για να ξεκινήσει κάτι. Μάλιστα. Το μόνο που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, ναι, που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, είναι η διάθεσή μου να έρθει η Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω μόνο
1: σκεφτεί. Κάτι είναι και αυτό. Είδες, μέσα είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, δύο στην τιμή του ενός, και σήμερα μαζί σας
2: με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, και μαζί μας
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου, το κουαρτέτο εδώ. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι. Και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
0: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
1: Okay.
0: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
1: Ναι, γνωρίζει.
0: Καλά, γνωρίζει. Ναι. Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
1: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
0: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
1: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
0: Αμέ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διαβλου Κρήτης έχουν και όνομα

0: Εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: γκρόταφο.
0: Στο γκρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι ένα

0: αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλατάει.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μπει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν την ώρα όμως τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Δεν θα αλεύρει στην Ελλάδα, κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, ρε παιδί μου, όταν κρατάς ένα τιμόνι. Αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: Δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα. Αν το φέρουν στην Ελλάδα, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλληψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrene πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνης είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την πουγάδα, φτιάξε και φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να
0: σόκαρε.
1: Έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Αυτή η γυναίκα δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε,

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι.
1: Είμαστε οι μισοί εδώ. Είναι σίγουρο, οι άλλοι μισοί είμαστε αλλού.
0: Ειλικρινά, δηλαδή, ένα ποντάρο που λένε. Έτσι.
1: Ειλικρινά σου λέω. Ένα στου δύο σήμερα είναι καλά. Εντάξει. Δεν είμαι εγώ αυτή, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σε καταλαβαίνω. Σε έχει πιάσει ο Ιούνιος.
1: Με έχει πιάσει.
0: Έχουμε μια ωρίτσα ακόμα, μαντάμ.
1: Έχουμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Ναι, δύο στην τιμή του ενός.
0: Ημέρα.
1: Τετάρτη.
0: Α, ημερομηνία.
1: 3 Ιουνίου.
0: Εντάξει,
1: δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Καλά,
1: ξανακάνουμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets. Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τόσο,
1: ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος, λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: σας πειράζει. Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι.
0: Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Λακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Ο ΑΕΟ που είναι η Αθηνά.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή αυτής της κοπέλας.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβημένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά Ωνάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, πού είναι η Αθηνά, γιατί. Είναι τα μισθά,
1: σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι τρέχω στα σαλόνια και όχι. Φέρτε μου τα τσεκ.
0: Όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω και εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, άλλη μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkensvard. Είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά Ωνάση.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν
1: αλλά δεν τη λένε. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να φύγει από το ησυχαστήριό της. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: συζητάγανε
0: ναι, ναι.
1: Ότι ήταν πολύ εκτός social.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπράβο της.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλικίας.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουνε στεφάνι.
1: Άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Το ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski.
1: Αχα.
0: Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Bruno, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Bruno Mars την Lady Gaga, έτσι.
0: Δηλαδή, το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άξω ραβωνιάρης, κατάλαβε. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Okay. Είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My
1: Friends. Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led
1: Τι
0: Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νυχάρει τον, ανάψε ένα κερί.
1: Όπου και να μπεις, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με
0: ναι.
1: Στην τρέλα μας χαίρεσαι
0: κι
1: εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο
0: νερό χάσιμο, και αλάτι,
1: ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Δροσερές βουτιές. Στις πιο αγαπημένες επιτυχίες.
9: Αυτό συνέβαινε από παλιά. Πάντα έτσι πριν ξεκινήσω να κάνω μια εκπομπή, οτιδήποτε, είτε πρωινή, είτε μεσημεριανή, είτε βραδινή, να είναι, ρε παιδί μου, σαν να είναι η πρώτη φορά, πάντα έτσι, με αυτό το άγχος, το στρες, να προετοιμαστώ νωρίτερα, να ξέρω τι θα πω, τι θα παίξω, τι θα κάνω. Δεν ξέρω αυτό αν είναι ελάττωμα ή προτέρημα, πάντως κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. 4 και 2, Διάβλος Κρήτης, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, έχουμε καιρό να τα πούμε. Και έτσι ήθελα να τα πούμε λιγάκι σήμερα, να τα πούμε μουσικά εννοείται, έτσι δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Και φυσικά, όπως πάντα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο ρεπατζή της Τετάρτης, παίζουμε πολλά και διάφορα αγαπημένα, συναισθηματικά και αισθησιακά τραγούδια, όπως πάντα.

Καλή προσπάθεια του Χρήστου Μάστορα, αλλά ο Μανώλης Λιδάκης το είχε πει καλύτερα, δεν συμφωνείτε? Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε και έτσι ένα δημοψήφισμα να το ψηφίσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό φαίνεται και ακούγεται κιόλας. Λοιπόν, καλησπέρα σας σε όλους όσους βλέπω εδώ, ήρθατε στην παρέα μας, και σε όσες και σε όλες. Είστε πάντα συντονισμένοι ψηφιακά στον Διάβλο Κρήτης, και για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί, όπως κάνουμε συνήθως κάνουμε έτσι τις Τετάρτες, με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, μελωδίες που αγαπήσαμε, στίχους που μας συντρόφευσαν σε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, και φωνές, φωνάρες, όπως πάντα στο ρεπερτόριο εδώ. Χαλαρώστε, δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, του τάμπλετ σας, του κινητού σας, δεν ξέρω από το αυτοκίνητο, από όπου μας και να μας ακούτε. Αφήστε τη μουσική, δυναμώνοντας την ένταση, αφήστε τη μουσική να μιλήσει για σας. Μαζί σας μέχρι τις 6 ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης.

Μπήκε και ο Ιούνιος, μπήκε το καλοκαιράκι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Θα ξεκινήσουν και οι ζέστες σιγά σιγά. Η ζωή επαναλαμβάνεται και φυσικά, όπως επαναλαμβάνονται οι χειμώνες, επαναλαμβάνονται και τα καλοκαίρια. Μόνο που για κάποιους, κάποιοι μάλλον τους αρέσει, κάποιος δεν τους αρέσει, κάποιοι το ευχαριστούνται, κάποιοι ζορίζονται. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Λοιπόν, από ότι μας ακούτε από την, και από την κεντρική μας ιστοσελίδα diablosradio.gr, από το live24.gr, από το onlineradiobox.com και από το greekpavlaradio.gr, τρεις ψηφιακές πλατφόρμες και η κεντρική μας ιστοσελίδα σε κορυφαία ποιότητα ήχου για όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε και σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε. Ευχόμαστε να είστε στα ήρεμα μέρη του πλανήτη και όχι στα άγρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η μουσική έχει ένα μοναδικό έτσι τρόπο να μαγειρίζει πίσω στον χρόνο. Ένα τραγούδι από όλα αυτά που ακούμε συνήθως αρκεί για να ξυπνήσει μέσα μας κάποιες αναμνήσεις, κάποια πρόσωπα και κάποιες στιγμές που νομίζαμε ότι εμείς τις είχαμε ξεχάσει.

Ελληνικές μελωδίες, ελληνικά τραγούδια από το παρελθόν και το παρόν. Από το μέλλον δεν έχουμε ακόμα. Είναι τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο, εξακολουθούν έτσι να μας συγκινούν, να μας θυμίζουν πράγματα. Γιατί, γιατί κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή ιστορία. Κάποιες φορές είναι η ιστορία αυτού που το λέει, ή καμιά φορά είναι και δική μας ιστορία η οποία περνάει μέσα από το τραγούδι αυτό. Μέσα από το οποιοδήποτε τραγούδι, και όχι μόνο αυτό.

Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Όπου και αν μας ακούτε, βλέπω εδώ υπάρχει έτσι λίγο συνοστισμός πάλι σήμερα. Γενικά όλες τις ώρες στο πρόγραμμα του Διάβλου Κρήτης, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε και αρκετές έτσι εκπομπές και παραγωγές οι οποίες γίνονται καθημερινά, Σαββατοκύριακα κλπ. Υπάρχει έτσι αυτό το στοιχείο του συνοστισμού, θα έλεγα, ακροατών, ακροάσεων. Έτσι, αν έχετε προφανώς βαριέστε να ακούτε τα ίδια και τα ίδια ή να ακούτε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν, τέλος πάντων, και επιλέγετε κάτι πιο οργανωμένο, πιο καλό, θα έλεγα. Λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο χώρο, θα ήθελα έτσι να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας, που μας ακούτε και που μας στηρίζετε μέσα από τις συσκευές σας και μέσα από την προτίμησή σας. Να είστε όλοι καλά. Και φυσικά εμείς εδώ δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, μόνο για μία μικρή διαφημιστική διακοπή μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Δροσερές βουτιές. Δροσερές βουτιές. Στις πιο αγαπημένες επιτυχίες.
4: Επιστρέψαμε. Μέρος δεύτερον. 4:30. Από τον Άγιο Νικόλαο είναι ο Διάβλος Κρήτης. Μαζί με δροσερές βουτιές που μας είπε και το Σποτάκι. Και δροσερές μουσικές. Πάμε.

θα λέγαμε. Το επόμενο, Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος. Αυτό είναι λίγο πιο αισιόδοξο, δεν μιλάει για το χθες. Μιλάει ότι όλα είναι μπροστά μας. Και φυσικά έτσι μερικές νότες, τέτοιο στυλ, αρκούν για να αλλάξουν τη διάθεσή μας, όσο πεσμένοι κι αν είναι, και ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Όλα μπροστά.

0: Έτας από φίλου και φυσικά ωραίο δροσερό καλοκαιρινό τραγουδάκι. Πολύ όμορφο και πολύ αισιόδοξο. Πάμε στο επόμενο. Διαλέγουμε πάλι τραγούδια. Είναι όμως και κάποια τραγούδια τα οποία ζητάτε κι εσείς να ακούσετε. Και αυτό εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα εδώ τους τελευταίους, τελευταίες εβδομάδες, μήνες.
1: Μπορείς να πεις πως είμαι απλός.
0: Το είχαμε διαλέξει αλλά το ζητήσατε κιόλας. Ας το ακούσουμε.

Η καλύτερη παρέα, μιας και έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα και πάλι σήμερα για ένα όμορφο έτσι απόγευμα, είναι συχνά μια καλή μουσική επιλογή. Συνεχίζουμε με αγαπημένα και δικά μας και δικά σας. Και πάλι καλησπέρα σας σε όλες και σε όλους.

Μαζί λοιπόν εδώ ταξιδεύουμε κυρίως στο, έτσι στο, θα έλεγα, κυρίως στο λαϊκό τραγούδι, σε έναν κόσμο τραγουδιών που μιλούν για τον έρωτα, την αγάπη, το χωρισμό, την προσμονή, την ελπίδα και πολλά άλλα και διάφορα ανάλογα με το στυλ και το ύφος. Λαϊκά τραγούδια όμορφα έχουν μιλήσει και σε μας, στις ψυχές μας, στα βράδια μας, στα πρωινά μας γενικά. Έτσι, συμφωνείτε, είναι στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι. Είναι οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις που όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας. Πάμε για δύο τραγουδάκια για να κλείσει η πρώτη ώρα και έχουμε ετοιμάσει ακόμα πολλά περισσότερα. Μείνετε μαζί μας.

Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Έχουμε άλλη μία, έτσι, άλλη μία ώρα. Θα κοιτάξουμε έτσι να την καθυστερήσουμε, να μην περάσει γρήγορα. Μείνετε μαζί μας, μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Και αυτό το καλοκαίρι.
7: Κάθε μέρα.
8: Κάθε ώρα.
7: Κάθε στιγμή.
6: Ακού. Το δικό σας ραδιόφωνο.
7: Πάντα κοντά σας.
6: Το δικό σας ραδιόφωνο.
9: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάντα εδώ από τον Διάβλο Κρήτης. Από το diavlosradio.gr φυσικά. Και συνεχίζουμε με τις επιλογές μας εδώ. Τετάρτη απόγευμα, 5 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Από το ραδιόφωνο του Διάβλου Κρήτης. Μαζί μέχρι τις 6.

Κάθε άνθρωπος έχει τουλάχιστον ένα τραγούδι που τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Συμφωνείτε? Ένα τραγούδι που μόλις το ακούσει γυρίζει χρόνια πίσω και ίσως κάποια από τα επόμενα να είναι κάτι που ταιριάζει και σε εσάς.

Πάμε στο επόμενο, στα δικαιώματα της Μαριάννας Παπαμακαρίου. Και αυτό ένα από τα αγαπημένα μας τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, και σχεδόν καθημερινά το ακούμε. Και συνήθως τις ζωντανές εκπομπές, που τώρα φυσικά κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ας το ακούσουμε.

Μαριάννα Παπαμακαρίου, φωνάρα, και την άκουσα πρόσφατα και σε κάποια τραγούδια με ξένο στίχο, με αγγλικό στίχο, όπου εκεί είναι ακόμα καλύτερη, έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν μετράμε ούτε λεπτά, δεν μετράμε ούτε ώρες. Μετράμε τα συναισθήματα που μας δημιουργούν τα τραγούδια, τις αναμνήσεις που έρχονται και φυσικά όμορφες μελωδίες. Και ακροατές. Μετράμε και ακροατές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν και έχει περάσει αρκετή ώρα από την ώρα που ξεκινήσαμε, να καλησπερίσουμε τους καινούριους. Καλησπέρα σας.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αυτό το λαϊκό τραγούδι, και έτσι όπως το ερμηνεύει ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ξέρει το είδος αυτού του τραγουδίου, ξέρει να μιλά μέσα μας χωρίς υπερβολές, με απλές έτσι, λέξεις και αληθινά και αληθινά συναισθήματα, ακριβώς έτσι όπως είναι και η ίδια η ζωή μας. Η ζωή μας γεμάτη από φουλ ελληνικά συναισθήματα, πουθενά αλλού.

Πάμε τώρα στο πρώτο-τελευταίο του τρίτου μέρους. Είμαστε έτσι μέσα στο απόγευμα σήμερα της Τετάρτης, 5 λεπτά πριν τις 5:30. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα τραγούδι χαρισμένο για όλες τις μεγάλες αγάπες. Αν και αναρωτιέται ο Νίκος ο Μακρόπουλος, αν είσαι η μεγάλη αγάπη.

Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο μέρος και θα πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό διαλυματάκι με Ιουλία Καλυμάνη. Αγαπημένο τραγούδι, με εξόδεψες. Και τα λέμε για μισή ώρα ακόμα. Μείνετε κοντά μας. Εδώ θα ξανάρθουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Δροσερές βουτιές. Δροσερές βουτιές. Στις πιο αγαπημένες επιτυχίες.
5: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος. Κάπως πιο έτσι ρυθμικά θα έλεγα. Με στοιχεία τα οποία μας έρχονται και από το παρελθόν. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε πρέπει να τα ακούμε.

Απόψε, αυτό το απόγευμα, ταξιδεύουμε μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν και συνόδευσαν αμέτρητες ιστορίες ανθρώπων. Γιατί? Γιατί η καρδιά έχει την δική της γλώσσα και η μουσική μεταφράζει άψογα.

σας το είπα. Στο τελευταίο μέρος έχουμε θέματα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο σύνδε για να δείτε.

Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα ετοιμάσει. Θα ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου. Ναι, εγώ δεν παίζω πολύ Λιόλιου εδώ, αλλά αυτό εντάξει μ' άρεσε επειδή έτσι αναμοχλεύει λίγο το παρελθόν. Μαζί με στο μπουζούκι είναι ο Μανώλης Καραντίνης, το καλύτερο μπουζούκι στη χώρα δηλαδή. Σε ένα του Μανώλη Χιώτη. Ναι, το έχετε ξανακούσει, μπορεί. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Εσύ

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Μάλιστα. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Λίγη ώρα μας απόμεινε. Τώρα δεν θα καλησπερίσω τους καινούργιους. Τώρα θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που και απόψε ήσασταν εδώ και κάθε ώρα ακολουθείτε, ακούτε, το κλείνετε, το ξανανοίγετε και πάντα είμαστε στην πρώτη θέση σχεδόν της προτίμησής σας. Θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον. Πάμε σιγά σιγά στο επόμενο, να ρίξουμε και λίγο τους τόνους, γιατί πολυχορέψαμε, υδρώσαμε, κάνει και ζέστη, οπότε να το ρίξουμε λίγο πλησιάζοντας προς το τέλος.

Πάντα ο Διάβλος Κρήτης και πάντα οι μουσικές επιλογές που σας αρέσουν και που φυσικά και ζητάτε και ακούτε και το ευχαριστιέστε από ό,τι βλέπουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας στέλνετε και εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα μεταδίδουμε. Να είστε καλά.

Γενικά η ελληνική μουσική έχει έτσι ένα παράξενο χρώμα, έχει συναίσθημα και φυσικά πολλές αλήθειες. Είναι αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το χρόνο που έτσι ξοδεύουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο ραδιόφωνο, λίγο μουσική, για να το κάνουμε πιο όμορφο. Αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε ιδιαίτερα και εξακολουθεί να ακούγεται με την ίδια ένταση μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μαζί που θα είμαστε, του Πασχάλη Τερζή. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, για μιλάμε για παλιό καιρούς, δεν χρειάζεται.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας μουσική διαδρομή εδώ από τον Διάβλο Κρήτης. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς θερμά που ήσασταν μαζί μας τις τελευταίες δύο ώρες. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι τα τραγούδια που ακούσαμε και σήμερα σας κράτησαν συντροφιά και σας έδωσαν και λίγη περισσότερη μουσική αισιοδοξία στο υπόλοιπο της ημέρας και λοιπά και λοιπά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, πάντα με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες και όχι μόνο, και πάντα με καλή διάθεση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Αυτό είναι τώρα κλισέ, έτσι, να χαμογελάτε και να αφήνετε τη μουσική πάντα να σας συνοδεύει. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Λουκάς Φωτόπουλος για δύο ώρες. Εμείς κλείνουμε με Μανώλη Λιδάκη. Ξεκινήσαμε με Χρήστο Μάστορα στο «Για να σε συναντήσω» και κλείνουμε με Μανώλη Λιδάκη. Δεν λείπει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή, σε ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει και από τον Στέλιο Καζαντζίδη. «Όταν βλέπετε να κλαίω» λέγεται, και με αυτό σας καλοχαιρετούμε. Σας καλοχαιρετούμε. Πήγα να πω σας καληνυχτίζουμε, αλλά ακόμα έχει ήλιο έξω. Και να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
8: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς, αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου εσωστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου, με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Γουανέλη σε ένα ρόλο

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ένα ολοκένουριο τραγούδι, τον Πάνο που θα τον δούμε σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και πολύ πολύ τον έχουμε έτσι, μας έχει λείψει θα έλεγα, τον έχουμε πεθυμίσει. Οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και μάλιστα ετοιμάζει να βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι διασκευή που δεν μπορώ να σας μαρτυρήσω ακόμα, αλλά αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη και μία διασκευή ακόμα από το πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες και ζητήστε ό,τι θέλετε εσείς.

Αυτά είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με το Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρα, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Δραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σημόμαθες πως αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια. Αυτό και αν είναι αγαπημένο έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε, να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτός ήταν ο Γιώργος Καραδήμος λοιπόν, και επειδή μας έπιασε ξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του, ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη, και κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλωστε, λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτώ Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώριτσα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Αυτό ήταν το γλυκό σταφύλι, αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ, που πολύ πολύ μας αρέσει. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί ακολουθεί η Ευρυδίκη και ο αφανής ήρωας, αυτός ο τόσο αφανής ήρωας που τόσο πολύ θέλουμε να τον γνωρίσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει για κανένα λόγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με πολλά πολλά ακόμα.

Πάμε, ας πιάσουμε το χέρι μας, να πάμε λοιπόν. Τα κόκκινα χαλιά ήταν αυτά και ο χαρταετός τους. Λοιπόν, έφτασε το φινάλε μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο τον Γιώργο Καραδήμου, που ήρθε από την Κύπρο για να κάνουμε εκπομπή και να φύγει μετά από μία μέρα. Όχι μόνο γιατί δική μας εκπομπή η αλήθεια είναι, αλλά κούμποσε όλο και τον εκμεταλλευτήκαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά προς το παρόν πάμε στα κίτρινα ποδήλατα που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ και κυκλοφόρησε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, 2003, όχι αργότερα. Είναι το πολύ πολύ αγαπημένο «Θυμάμαι όσα έχεις πει». Θυμηθείτε και εσείς όσα έχετε πει σε αγαπημένους και όχι αγαπημένους και μπορεί και να επαναπροσδιορίσετε τα λεγόμενά σας. Από μας, για χαρά, από το Λουκά Φωτόπουλο και τις μουσικές εδώ.

ακούσουν τύφλα στο μεθύσι πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογέννης και Χριστός και Αριστοφάνη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μας τους δυο καρδιά μου φύγε. Φύγε λοιπόν, τίποτα πια δε μου χρωστάς. Απόψε κάψε ό,τι απέμεινε και φύγε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κόσμος που πηγαίνει. Και γύρω μου στους άλλους

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα κορίτσι εξωστρεφές και όχι εξωστρεφές. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που βάφτισε και το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία μέρα μαζί με καινούρια τραγούδια, με παλαιότερα τραγούδια, με τραγούδια που αγαπάτε, με τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και θέλουμε να σας προτείνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε παρακάτω. Καλή δύναμη να έχουμε. Ο Μάιος είναι εδώ, έστω και αν διανύει τις τελευταίες του μέρες. Μαζί τους και εμείς, αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όχι τίποτα άλλο. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης καθόλου ισοστρεφές παίρνει τη σκυτάλη και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά βέβαια τις ωραίες έτσι, συναθρήσεις ανθρώπων, τα πανηγύρια που μπορούμε να πούμε, τις ωραίες έτσι, εκδηλώσεις σε όλα τα ποτάμια, river, party κτλ. Κτλ. Τζούρα ελευθερίας. Και αν δεν χρειαζόμαστε μια τζούρα ελευθερίας τώρα, πότε τη χρειαζόμαστε? Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ, από το super άλμπουμ, εγώ θα τολμήσω να πω, Χέρια στον Θεό. Και πάμε σε κάτι λίγο παλαιότερο. Θα πάμε να θυμηθούμε την αγαπημένη μου, την Βασιλική Καρακώστα, σε ένα τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάμε βέβαια και τις συνθέσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου. Η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Προηγουμένως ήταν η Τζούρα, τώρα είναι η Σβούρα. Και από εκεί μου ήρθε στο μυαλό η αγαπημένη Αστροπαλιά.

Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, αυτή τη φορά με την υπέροχη Νεφέλη Φασούλη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή λίγο παρακάτω, πολύ λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό break, να κάνουμε τα μαγικά μας και να συνεχίσουμε κανονικότατα για το δεύτερο ημίωρο. Ένα τόσο δα μικρό break θα κάνουμε, αλλά προηγουμένως θα θέσουμε ένα ερώτημα. Έρωτας ή τίποτα? Αυτό το θέτει ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Κοίτα γύρω». Κοιτάμε γύρω, αναρωτιόμαστε και αποφασίζουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ζωή.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φύγω.

Πόσο σε είχα αγαπήσει και πόσο εσύ. Αυτό είναι το νέο υπέρ τραγούδι κατά τη γνώμη μου του Γιώργου Καραδήμου με τη συμμετοχή της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε ένα ρόλο έκπληξη. Ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει τρελάνει από προχθές που το έχουμε πάρει στα mail μας και έχουμε πάθει πολύ πολύ μεγάλη ζημιά, έχω να σας πω. Όχι για το ερωτικό της υπόθεσης, για την όλη άβρα που βγάζει αυτό το τραγούδι, τη μοναχικότητά του, την ευαλωτότητα που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργος Καραδήμος, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με το τραγούδι αυτό. Θα τον έχουμε αύριο καλεσμένο, οπότε ετοιμαστείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Δεύτερο ημιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και από τον Γιώργο Καραδήμο στον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξεχνιέται, δεν γίνεται να ξεχαστεί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ένα ολοκένουριο τραγούδι. Τον Πάνο που θα τον δούμε σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και πολύ πολύ τον έχουμε έτσι, μας έχει λείψει θα έλεγα, τον έχουμε πεθυμίσει. Οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και μάλιστα ετοιμάζεται να βγάλει ένα καταπληκτικό τραγούδι διασκευή που δεν μπορώ να σας μαρτυρήσω ακόμα, αλλά αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει. Έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη και μία διασκευή ακόμα από το πασίγνωστο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ζήτα μου ό,τι θες και ζητήστε ό,τι θέλετε εσείς.

Αυτά είναι τα καθώς θέλω. Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτζου. Την είχαμε καλεσμένη τις προάλλες εδώ στο στούντιό μας και πολύ πολύ το χάρηκα. Η Αναστασία είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, αγαπημένη φίλη. Και μας τραγούδισε το κομμάτι που έγραψε ο Άλεξ Σιδηρόπουλος παρέα με την Ουρανία Πατέλη. Τα καθώς θέλω. Πολύ δυνατό κομμάτι με πάρα πολλά νοήματα. Ακούστε το. Ψάξτε το, βρείτε το, να δείτε πόσα πολλά πράγματα συμπυκνώνονται σε ένα πολύ πολύ μεστό λόγο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι της εκπομπής, δηλαδή την πρώτη ώρα, με τον Γιώργο Νταλάρα. Από το άλμπουμ που ξαναβρέθηκαν τα τραγούδια και πειράχτηκαν λίγο, Teasing Νταλάρας, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε τους Δραπέτες μαζί του με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά θα κάνουμε ένα break και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Σημόμαθες πως αγαπούν, διασκευασμένο που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Μελίνα Κανά έκανε την έναρξη, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου και θα ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια, αυτό και αν είναι αγαπημένο έτσι που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι που έχει υποθεί σε πάρα πολλές διασκευές, παραδοσιακό κατά βάση, αλλά ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ από την Κρήτη προερχόμενο. Τι λέτε να πάμε να δούμε λίγο τα αστέρια, να μπούμε σε ένα αστεροσκοπείο, να μελετήσουμε, να βρούμε άλλους πλανήτες, να δούμε ποιοι είναι οι εξωγήινοι, αυτοί εμείς που έχουμε κάτσει σε αυτόν τον πλανήτη και έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Μεγάλα ερωτήματα, φιλοσοφικά τα περισσότερα, αναπάντητα ίσως, ποιος ξέρει γιατί. Αλλά το αστεροσκοπείο πάντα είναι ένας τόπος που μας κάνει να μαγευόμαστε.

Το φεγγάρι πάντα λαμπρό. Αυτό ήταν ο Γιώργος Καραδήμος, λοιπόν. Και επειδή μας έπιασε εξαπίνης, γιατί νομίζαμε ότι βάλαμε το επόμενο τραγούδι, αλλά τελικά δεν το είχε βάλει ποιος, ο αγαπημένος υπολογιστής. Οπότε ήρθε η σειρά του. Ο Κώστας Λιβαδάς παίρνει τη σκυτάλη και κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.

Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν η μόλις ερμηνεύτρια που ακούσαμε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι με το Σεραφείμ που πραγματικά μας έκανε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται άλλωστε. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στην Ελλάδα 2.0, όχι στο γνωστό πρόγραμμα που τρώγονται και τρώγονται εκατομμύρια εκατομμυρίων και τελικά τίποτα δεν γίνεται, αλλά στο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Χατζής και το ερμηνεύει ο Μανώλης Φάμελος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα με το Μελό. Αυτή ήταν Μυρτό Βασιλείου σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μαζί εμφανίζονται σε πολλές ωραίες εμφανίσεις και φυσικά έχουν κάνει θαύματα παρέα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος μαζί, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μισή ώριτσα ακόμα. Και πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Encore. Encore, Encore, όπως το θέλετε και εσείς πείτε το. Και πραγματικά έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά. Για ακούστε τους.

Αυτό ήταν το γλυκό σταφύλι, αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε τραγούδι του Μεσχέ Μινιμάλ, που πολύ πολύ μας αρέσει. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη, γιατί ακολουθεί η Ευρυδίκη και ο αφανής ήρωας, αυτός ο τόσο αφανής ήρωας που τόσο πολύ θέλουμε να τον γνωρίσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει για κανένα λόγο. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με πολλά πολλά ακόμα.

πάμε, ας πιάσουμε το χέρι μας να πάμε λοιπόν. Τα κόκκινα χαλιά ήταν αυτά και ο χαρταετός τους. Λοιπόν, έφτασε το φινάλε μας για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο τον Γιώργο Καραδήμου, που ήρθε από την Κύπρο για να κάνουμε εκπομπή και να φύγει μετά από μία μέρα. Όχι μόνο γιατί δική μας εκπομπή η αλήθεια είναι, αλλά κούμπωσε όλο και τον εκμεταλλευτήκαμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά προς το παρόν πάμε στα κίτρινα ποδήλατα που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ και κυκλοφόρησε το 2002, αν δεν κάνω λάθος, 2003, όχι αργότερα. Είναι το πολύ πολύ αγαπημένο «Θυμάμαι όσα έχεις πει». Θυμηθείτε και εσείς όσα έχετε πει σε αγαπημένους και όχι αγαπημένους και μπορεί και να επαναπροσδιορίσετε τα λεγόμενά σας. Από μας, για χαρά, από το Λουκά Φωτόπουλο και τις μουσικές εδώ.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ναι, πες το, γιατί σε βλέπω τώρα τρώγεσαι να το πει. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αυτή η γυναίκα κάθε Τετάρτη να μου τη λέει.
2: Για πες. Μα ένα χρόνο και κάτι, μου λες ότι Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας για να ξεκινήσει κάτι. Μάλιστα. Το μόνο που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, που ξεκινάει σε μένα την Τετάρτη, είναι η διάθεσή μου να έρθει η Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω μόνο.
1: Κάτι είναι και αυτό. Είδες, μέσα είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, δύο στην τιμή του ενός, και σήμερα μαζί σας
2: με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, και μαζί μας
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Το κουαρτέτο εδώ. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κάνεις
1: 181. Δάσεις. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε η τσίχλα έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
0: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες, καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
1: Okay.
0: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως...
1: Ναι, γνωρίζει.
0: Καλά, γνωρίζει. Ναι. Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
1: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
0: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
1: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
0: Αμέ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: γκρόταφο.
0: Στο γκρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς? Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα αίμα.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός.
0: Έτσι, ναι. Μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, την ώρα όμως, τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Δεν θα λεύρει κάτι... στην Ελλάδα, κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, ρε παιδί μου, ναι, όταν κρατάς ένα τιμόνι,
1: ναι,
0: αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrene πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ε, ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μποκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνις είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία.
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται,
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά
1: πολλά
0: έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε και φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για
0: σε σόκαρε.
1: Να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.